Σύντσιτς ακε η μαντάνια ουανιουσάν κιτσέγα. Καϊχίνα καλόρ ο αντρόπικο λιαχταντζής πιτσέγα. Αμάνια ουμάτα χασπεραγόητσο. Ως γάιτα μάνια αργόκου η σερβέσα αμ στέλνης γάτα.